0: Radio.
1: Wow. Ο πίσεν δεν εστάσου, α. Αγεώδε. Κομπλέτο καντέλα. Για γιο γάνστα.